Ναι, bon amissimo, σαν κομπανία. Insieme allo Richard, mamma mia.